σε γύτταρο κάθετε, εγώ που μείνανε κόρασο, με μάντου αγκατσιρεκέ. Εγώ που μείνανε κόρασο, με μάντου αγκατσιρεκέ. Άδιο λουσερίτο άλβα, άδιο λουσερό πορά, πόρκεν δεν νικορέ πουτάμα, ότσο η τερεμίγο σαρά.